0: αλκαλκιασμάντα, με αλκαλκιαστές τους καγκόρας, μένος δε όνθε κονσιάνς, τσέιτι τραβαγαδόρες χαμάνα, για ηγουνκούτσι νημαρά ηγουνένκα, με αγέντιος λέει, γενεράλ δελ τραβάχο, με επίσης καραντισάς το κάσαν 8 ώρες, καί χούτσι αλκαλκιαστέγα κασάρα, εξπλωτασίων λαβοράλ, και αντάπης τραβαγαδόρες τάγα, είμα ζωτούτσις μου να σχάγκο, ουτς ορματόγκο πάτσα συνδερέτσιο ανάδα, το πίτσα ηγουνάς χακό, καί κονκίστας λαβοράλες, ουκούπι κάσαν, σε ητάτας σε σπετάν αντίαν κοβιέρνον,
1: Όλα κάτι αν τσεντά πίσω αχερίας πακάγκου παγουνά γαΐ εν τύρω αυτοριδάδες καχκουνάτα καί τσακάμπτα σωμάτα πορτσινάνκου τα Βολίβια συνοτσέχτα ή αμένια πένια παρλάει κουνέστα δεκλαρασιονέστα ο προπόστας τα πέτσε τσουγκούτσο κονάνκα καί πέγασανία τσίνα κάσιαν καλσάι τα Βολίβια συνοτσέχ πενινάγκου παγουνά πισάρι. Πάτια Μάριο Βαχρατούπη, Central Obrera Boliviana, Riverino Manta, seguramente ña provincia Coñancuña, Central Obrera Departamental. Βαχρατή του Κάμα.
0: Αρία Εμιλιάνο, Βαχρατή του Ζατή του Κάμα, Χινάτσια Τζανγκίτς, Χινά, Μάσκα Central Obrera Departamental, Μάνα Μεγέντς, Ejecutivo Nacional, Παχ, Καμασίναν Κούτα Πουνίτσο, Παϊγουνάγα, Απιεσαρίς Πακασάνγκο, Τούκησα Ιγουνάψ, Βαχκαμάτσι, Κάχτην, Αμπλιάδο Νασιονάλ, Τελα Σεντράλ, Ωβρέρα Βολιβίανα, Τσάιτι, Παρλαρίς Πακασά Ιγουνιάνγκο. Βαζά του Κάμε Εμιλιάνα, Κουτιμούλη Χάγμαν.
1: Pachi pachi, chamanta, huasi, huillasitos, malas, chimpariba, cachon, red, quechua, nacional, que... Okay.

0: κάνουμε κρύβι κρύβι. Κάνει μπάρτα και ακόμα δεν έκανα.
1: Πλάσα σου κρύβι.
0: Καλά, πλάσα σου κρύβι καλή ουνιβερσίδα. Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία,
0: να πάω μαξιμάνα και αγγιάνα.